0: τραγούδι της ζωής. Κι αν τα μάτια σου.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: calles.
1: Έμπνευση 100 λεπτά FM.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Ερημιά στην Καλυθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό.

στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που φοβόσουν μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο

πόνος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

0: חשבתי מה, מה אדיר בבא.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: Μέρες πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Έχεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ, εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο εννοείς σε φερλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Και αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπούν, ακόμη και αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπιούνται, ακόμη και αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα, τη βλακεία.

0: έσφιγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα. Είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αρχής.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ατσάλι,
1: ατσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στο απόλυτο κενό. Χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της σικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί σχεδόν.

0: ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Επισήμως. Ξεκινάει σήμερα για τουλάχιστον αρκετούς. Καλή επιστροφή σε εσάς που μας ακούτε τώρα, όσοι οδηγείτε τώρα και εκμεταλλευτήκατε και την χθεσινή νύχτα. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της
1: Τρίτης. Καλημέρα.
0: 7 και 6 ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Ρους και τις εξαιρέσεις. Μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα Μελωδία. Και καλοκαίρι για τα καλά πλέον, καθώς χτυπήσαμε και τριαντάρια, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο 30. Σήμερα η θερμοκρασία θα αναμένεται να φτάσει τους...
1: ξέρω, 30?
0: Τους 29 βαθμούς.
1: Ναι, τόσο δίνω και εγώ περίπου.
0: Ναι. Όμως από αύριο Τετάρτη μέχρι και Κυριακή έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Την Κυριακή βλέπω το θερμόμετρο να φτάνει τους 34.
1: Αυτή την Κυριακή.
0: Αυτή την Κυριακή, 7 Ιούνιου. Ναι, και καλή δύναμη σε όλους μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Καλίνθα στα φιλιά. Καλημέρα Μελωδία. Μαδούλα Δημήτρης. 7 και 11 έχει πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 2 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα. 7 και 18 η ώρα.
1: Καλό μήνα.
0: Και ως προς την ατζέντα της ημέρας, ως προς την εικόνα της ημέρας, να ξεκινήσουμε με Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι για ακόμα μία φορά πιστεύει ότι θα συμφωνήσει κάπου με το Ιράν.
1: Είναι αυτή η μέρα σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα συμφωνίας. Αύριο είναι η μέρα που τα κάνει όλα μπουρλότο.
0: Και από ό,τι φαίνεται, είπε ότι μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί η λύση. Mm-hmm. Είναι και σίγουρος γι' αυτό.
1: Και εμείς είμαστε σίγουροι. Πιστεύουμε στον Τραμπ.
0: Περιμένουμε. 7 και 18 η ώρα συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Θεοδοσία Τσάτσου, το τραγούδι «Φοβάμαι».

Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Καλό μήνα και πάλι. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται δίνει 8.305 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, αν θέλετε να τα κάνετε δικά σας, να τα διεκδικήσετε, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση. Επιλέγει ένα μήνυμα στην τύχη, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό, αν λάβετε μέρος στο παιχνίδι, να τον θυμάστε. Και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξη είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι «Το δέντρο».

0: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Και περνάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, να πούμε ότι μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί να σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Και τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της πόλης τους και θα πειραματιστούν και θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
1: Επίσης, να πούμε πως μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αυτό το σποτ που μιλάει σε κάθε Gen Zender που φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί έτσι μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. 7 και 26 η ώρα εντωμεταξύ, 27 πάει και συνεχίζουμε αμέσως μετά με Ρένα Κουμιώτη από τα κλασικά μας.
3: Αυτό το τραγούδι

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Απόψε είναι σαν όνειρο το δίλι. Απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. Δε βρέχει πια και η κόρη αποσταμένη στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλι. Χαμόγελο, Κώστας Καριωτάκης.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα και
1: καλημέρα,
0: πάλι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Κάπου ψηλά.
0: Ναι.
1: Εκεί που ο άνθρωπος κάνει μεγάλο αγώνα για να φτάσει, για να φτάσει και να το κάνει σαν τα μούτρα του. Είναι εντυπωσιακές εικόνες που βλέπει κανείς από το Everest, από ένα camp τέλος πάντων, που είναι σε ένα από τα ψηλότερα σημεία, ίσως το ψηλότερο σημείο πριν από την κορυφή. Άνθρωποι που πασχίζουν από όλο τον κόσμο, που βγάζουν άδειες, που κάνουν όλο αυτό τον αγώνα, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, γιατί έχουμε και απώλειες σε ζωές μέχρι να φτάσει κανείς στην κορυφή, για να αφήσει πίσω του αυτή την εικόνα που βλέπει κανείς.
0: Έχουν βγει λοιπόν φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί ήδη, φωτογραφίες με σκουπίδια.
1: Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο οργανωμένο σημείο πριν από την κορυφή στο Everest δυστυχώς έχει μετατραπεί σε χωματερή με εγκαταλειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, ανθρώπινα περιπτώματα, τα σκουπίδια από όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα snacks ή τα έτοιμα φαγητά που τρώνε οι άνθρωποι που ανεβαίνουν προς την κορυφή. Ένα ρεκόρ 274 ατόμων ανέβηκε στο Everest από την πλευρά του Νεπάλ σε μία μέρα το Μάιο, επιδεινώνοντας αυτό το πρόβλημα των απορριμμάτων. Σχεδόν 500 ξενεορυβάτες έλαβαν φέτος άδεια για να κατακτήσουν την κορυφή, για να κατακτήσουν την κορυφή αφήνοντας αυτό εδώ πίσω. Αριθμός ρεκόρ που εντείνει ανησυχίες για υπερπληθυσμό, για κινδύνους ασφαλείας και φυσικά για το αποτύπωμα που αφήνουμε ακόμα και στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου.
0: Υπάρχει μια ομάδα του μεταξύ από στρατιώτες των γύρω χωρών που καθάρισε, όπως διαβάζουμε, 11 τόνους σκουπιδιών και ανέσυρε 4 πτώματα από το βουνό το 24, με κάποια από τα απορρίμματα να χρονολογούνται 69 χρόνια πίσω.
1: Ναι, και αυτά είναι απορρίμματα που βγήκαν το 24 και δεν αφορούν στις εικόνες τις τωρινές. Δηλαδή, για αυτά τα απορρίμματα θα χρειαστεί να περιμένουμε μερικά χρόνια μέχρι να κατέβουν, να τα αξιολογήσουμε, να δούμε τι ζημιά έχουμε κάνει, αλλά το αποτύπωμά μας σε υψόμετρο, πόσο είναι το τελευταίο camp, σε υψόμετρο 7.906 μέτρων, το αφήσαμε μια χαρά.
0: Πάντως, κάτι ακόμα που διαβάζουμε και έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Νεπάλ, επιτρέποντας πολλούς ορειβάτες να ανέβουν, ουσιαστικά δημιουργεί αθελά του ένα μποτιλιάρισμα πολύ επικίνδυνο, γιατί τα επίπεδα οξυγόνου στο σημείο του μποτιλιαρίσματος είναι πάρα χαμηλά. Πολύ χαμηλά.
1: Έτσι και αλλιώς είναι χαμηλά, πόσο μάλλον όταν έχει κόσμο. Αλλά τι να κάνουμε, που αυτά τα πράγματα είναι money στα ταμεία. Είναι
0: προφανώς
1: χρήματα.
0: 7:47 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Συνεχίζουμε τώρα. Μανώλης Λιδάκης, για να σε συναντήσω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 2 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα και σήμερα το. Πέστο Μπαρίλα. Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση λοιπόν, και το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμα μία χρονιά μας προσφέρει απλόχερα το αγαπημένο μπαρ βασιλικού. Αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Barilla λοιπόν μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese. Ξέρετε, με αυτή την υφή που μόνο η Barilla πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε? 5 και 6 Ιουνίου σε λίγες μέρες και η Φυσιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Μήνης, Basil Bar by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, να μάθουμε πώς γεννήθηκε, να μάθουν τα παιδιά πώς γεννήθηκε η ενέργεια, να ανακαλύψουν τα υλικά του εργοστασίου, να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
0: Και στις 8 έχουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
2: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
1: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
3: Πολύ τολμηρό.
1: Τρεις σκηνοθέτες. Μιχάλης Γιγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
4: Κυκλοφορεί με το βρακί. Τίποτα από πάνω.
1: Όλες μαζί σε μία προβολή.
5: Στην αυτή της Παναγίας να πας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: SMK Group.
10: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
9: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
10: λειτουργικότητας και αισθητικής.
9: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
10: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
9: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
10: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
9: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
10: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
9: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
10: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
9: SMK Group. Το μέλλον.
11: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
12: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Με την ευκαιρία. Και στην εικόνα της ημέρας, τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε?
1: Την επιστροφή των ανθρώπων από τον τρίμερο. Νομίζω ότι αρκετά άδεια ήταν η Αθήνα αυτές τις μέρες.
0: Μπορούσες να παρκάρεις παντού, ας πούμε.
1: Να είναι τέλεια.
0: Ήταν πολύ εύκολο.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Έκανες αποστάσεις μέσα σε 5 λεπτά, 10 το πολύ.
1: Ήταν πολύ γεμάτες ταβέρνες χθες και προχθές. Γιατί όσοι είχαν μείνει στην Αθήνα δεν νομίζω ότι ήθελαν να μαγειρέψουν και δεν ήταν στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Άρχισαν τα ρεπορτάζ για το πόσο γεμάτες είναι οι παραλίες της Αττικής. Αρχίζαμε να πετάμε ρούχα, κουβέρτες, δεν αντέχεις πια τίποτα από την πολύ ζέστη.
0: Εσείς που φύγατε και μας ακούτε
1: και
0: επιστρέψατε, πόσο εύκολα τα βρήκατε τα πράγματα εκεί?
1: Εύκολα μπήκατε στη θάλασσα.
0: Πρώτον, και δεύτερον, πόσο ακριβά τα βρήκατε τα πράγματα εκεί? Δηλαδή, τα νιώσατε πιο ακριβά από πέρυσι? Σίγουρα θα υπάρχει διαφορά. Αλλά αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber. Καλημέρα Μελωδία λέγεται το group. Και εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Φίβο Δολιβοριά για το εκείνη.

0: πρωινό Τρίτης, 8 και 17 η ώρα. Mm-hmm. Άλλο θέμα τώρα.
1: Και έχοντας μόλις επιστρέψει από τριήμερο που όλοι έχουμε δείξει λίγο τι έχουμε κάνει, που έχουμε πάει, πόσο ωραία έχουμε περάσει, πέσαμε πάνω σε ένα θέμα από το πρώτο θέμα, το Marie Claire συγκεκριμένα, που λέει γιατί δεν μας ικανοποιεί ποτέ το να είμαστε συνηθισμένοι, γιατί άραγε στην εποχή της τελειομανίας και των social που όλοι πρέπει με κάθε τρόπο να δείξουν ότι είναι όμορφοι, ότι είναι πετυχημένοι, ότι περνάνε καλά.
0: Ότι πήγαν σε πολύ ωραίο μέρος για διακοπές.
1: Ναι,
0: ότι βρήκαν την καλύτερη θάλασσα.
1: Ναι, ότι, ότι είναι πάντα καλεσμένοι σε αυτά τα καλέσματα που είναι σημαντικά. Ότι είναι στους trendy προορισμούς και στα εστιατόρια. Ότι έχουν περάσει από όλα τα εστιατόρια αυτά για τα οποία γράφουν όλοι οι οδηγοί και τα free press. Πόσο δύσκολο είναι, αναρωτιέται το κείμενο, να παραδεχτείς ακόμα και στον εαυτό σου ότι έχεις 3 χρόνια να μιλήσεις με την αδερφή σου, ότι η σχέση σας δεν είναι καλή, ότι δεν έχεις καν σχέση, ότι θέλεις να αλλάξεις δουλειά αλλά φοβάσαι ότι δεν είσαι ικανός για ένα τέτοιο βήμα, για ένα βήμα στο εξωτερικό, ότι δεν είσαι μόνιμα ευτυχισμένος, ότι περνάς με πολύ λιγότερα και πολύ δύσκολα από αυτά που δείχνεις. Η δυστυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη, λέει εδώ πολύ σωστά το κείμενο, αν υπάρχει κάποιος γνωστός, φίλος ή συγγενής που όλα τα παραπάνω τα έχει καταφέρει και ξέρει ότι τα έχει καταφέρει, δεν είναι απλώς η εικόνα του στα social media.
0: Ναι, έχει καταφέρει κάτι που εσύ θα το ήθελες πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, φτιάχνουμε τον τέλειο εαυτό μας, την τέλεια εκδοχή του εαυτού μας στα social media προκειμένου να καλύψουμε όλα τα υπόλοιπα ελλείμματα.
1: Όχι να τα καλύψουμε, να δείξουμε κάτι που δεν έχουμε, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι είναι συνηθισμένοι, ότι είναι όπως όλος ο κόσμος. Και το lockdown, λέει, ήταν ένα καλό τεστ για να καταλάβουμε τη διαφορά του να ζει στο καθεστώς της τελειομανίας σε σχέση με την απλή καθημερινότητα, γιατί οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο σπίτι, δεν είχαν κάτι να δείξουν από κοινωνικές δραστηριότητες, δεξιότητες, δεν υπήρχε τίποτα να δείξει, παρά μόνο την κέντια στο σπίτι σου ή τέλος πάντων ένα πουκάμισο που το είχες. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε έτσι μια πολύ μεγάλη συντριβή. Οπότε η ανάγκη του να είμαστε τέλειοι ήταν λίγο σαν να κοιμήθηκε, σαν να έπεσε σε λίθαργο. Δυστυχώς αυτό δεν διήρκησε πάρα πολύ. Διήρκησε όσο διήρκησε η καραντίνα και αμέσως μετά βγήκαμε με ακόμα μεγαλύτερη φόρα να δείξουμε το ρολόι μας, το αυτοκίνητό μας, τους καλούς μας φίλους, τις καλές μας κοινωνικές.
0: Μια αφορμή πάντως αυτό που λες. Θυμάμαι ότι μέσα στο lockdown ξύπνησε το TikTok.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξύπνησε η αστεία πλευρά των social media.
1: Εντάξει, ήταν ένας τρόπος να περνάς λίγο το χρόνο σου. Αλλά η επιδειξιομανία δεν μπορούσε να βρει χώρο μέσα στην πανδημία, γιατί δεν είχαμε κάτι να δείξουμε.
0: Και μετά του δώσαμε και καταλάβαμε.
1: Μετά, πραγματικά.
0: 8 και 20 ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα με τα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά εδώ Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο και είναι το Άγαλμα. Καλημέρα Μελωδία.

0: καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 24 πάει η ώρα.
1: Αν λέγαμε νωρίτερα για όλη αυτή την τελειομανία που δείχνουμε, δηλαδή την διάθεση που έχουμε να δείχνουν όλα τέλεια στα social media. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό το πράγμα βουτάμε και τα παιδιά μας μέσα σε αυτή την ιστορία, διότι τα παιδιά αναμετρώνται με τα στάνταρ της επιτυχίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα. Από το πότε θα περπατήσουν, χωρίς να το ξέρουν φυσικά, έτσι. Θα τα δουν πολύ αργότερα αυτά που έχουμε κάνει εις βάρος τους στα social media. Πότε έβγαλαν δόντι, πότε μίλησαν, τι είπαν πρώτο, πότε έκαναν τα πρώτα τους έτσι μεγάλα κατορθώματα. Έναν ήπιο λοιπόν που λύνει εξισώσεις στα 4, διαβάζει παραμύθια σε ξένες γλώσσες, γίνεται αμέσως και story αλλά και star στα social media.
0: Εξακολουθούν οι γονείς και βάζουν παιδιά χωρίς να τα καλύπτουν τα πρόσωπά τους?
1: Ναι, καλά, φυσικά, εννοείται.
0: Χωρίς να γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Όχι, κάποιοι άλλοι έχουν και τους λογαριασμούς μόνο και μόνο για να δείχνουν τα κατορθώματα των παιδιών τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι μαθητές εξαιρετικά ταλέντα, αλλά καταλαβαίνει κανένας πόσο πολύ βαραίνει σε ένα παιδί όταν το έχει εκθέσει τόσο πολύ στα social, χωρίς φυσικά την άδειά του, χωρίς να ξέρει τίποτα. Και πόσο αυτό μεγαλώνοντας προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτό το περιβάλλον που έχει φτιάξει εσύ, σε αυτό το χώρο θα κινηθεί τα παιδιά. Εμείς τους ορίζουμε το δωμάτιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν. Όταν αυτό το δωμάτιο το έχουμε εκθέσει από τα. Τέλος πάντων, από μικρά, και έχουμε φτιάξει όλες αυτές τις παραμέτρους στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, λέει εδώ το ρεπορτάζ, δεν διαθέτει εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης ώστε να εκτιμάει τον εαυτό του, τότε αναμετριέται με όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, με τα εξωτερικά κριτήρια, με τα πτυχία, τις αθλητικές επιδόσεις, τη δημοτικότητα, την καριέρα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν αν ένα παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά έτσι όπως εμείς το έχουμε φτιάξει, τι συντριβή είναι, γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε.
0: Άρα όταν μεγαλώνει αυτός ο άνθρωπος είναι καταραμένος. Κουβαλάει αυτή την κατάρα της τελειότητας από μικρό παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εκπαιδευμένος.
1: Και της έκθεσης που έτσι κι αλλιώς όταν εκτίθεσαι, δεν εκτίθεσαι για να, ούτε για να διασυρθείς, ούτε για να είσαι loser, ούτε για να δείξεις την παθογένειά σου και τις αδυναμίες σου. Εκτίθεσαι για να δείξεις καλός. Να δείξω ότι τα κάνεις όλα τέλεια.
0: Είναι καλύτερος από τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα παιδιά όταν δεν μπορούν να είναι σε όλα καλά, γιατί κανένας μας δεν είναι σε όλα καλά. Καταλαβαίνετε τι συντριβή είναι αυτή.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μπάμπη Στόκα και το τι είναι αυτό που μας ενώνει. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρη, μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία 10 μερίδων για μεγαλύτερη ευκολία. Παράγεται από την εταιρεία Γεραολυμάτος International, οικογενειακή ελληνική εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1923. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box Delivery App. Αν δεν το έχετε κατεβάσει ακόμα, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Εξαρτάται» και με τη Χάρη Αλεξίου.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
2: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
2: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ... Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάσεις.

0: επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Όταν σου φρόνε τα χείλη της, ο πλανήτης έχανε το 1/3 του όγκου του. Κατόπιν, μετά το χάδι, όλα επανερχόντουσαν και κερδίζαμε και 2-3 θάλασσες. Όταν σου φρόνε, Γιώργος Δομιανός. Πιάσε μελωδία
9: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Για πόλη.
9: Πάντα έντεχνα.
10: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
9: Πάντα μελωδία.

0: Χάρης Αλεξίου από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 20 ώρα. Η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Ώρα για επανάληψη, διότι δυσκολεύεστε. Το βλέπουμε. Πάμε να ακούσουμε μια φορά ακόμα το μοντάζ, λοιπόν. Να σας εξηγήσουμε, να σας πούμε μάλλον εκ των προτέρων, ότι έχετε βρει ήδη τρεις φωνές. Της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Η Αλίκη λέει το πρώτο πάντα, ο Γιάννης Χαρούλης το δεύτερο πάντα και η Μαρία Παπαγεωργίου ακούγεται στο τέλος στο ΙΑ από τη λέξη μελωδία. Εμείς ψάχνουμε τις δύο αντρικές φωνές. Η μία λέει έντεχνα και κάπως τραγουδιστά και η άλλη φωνή λέει μελόδ. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Προσέξατε το έντεχνα και το μελόδ. Αυτές τις δύο φωνές ψάχνουμε.
3: Προσέξατε.
0: Άλλη μία λοιπόν.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα μελωδία.
0: Αν θεωρείτε ότι έχετε βρει τις φωνές και θέλετε έτσι να παίξετε κι εσείς μαζί μας, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εμείς σας τηλεφωνούμε και παίζουμε στον αέρα. Αν βρείτε τις φωνές. Αν τις πείτε σωστά.
3: Αν τις βρείτε σωστά.
0: Αν, ναι, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
3: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη, το τραγούδι Αύγουστος από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
5: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τίτος Πασχαλίδης, Κακές Συνήθειες, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 2 Ιουνίου σήμερα και...
1: Κάποια απογεύματα με καφέ και τσιγάρο και κουνούπια.
0: Και κάτι κουνουπάκια εκεί που δεν μας αφήνουν ήσυχους.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Τα ζούμε ήδη τα κουνούπια.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι οι μέρες αυτές που θα αρχίσει το... Θα περάσουμε το πρώτο τσίμπημα αυτή και θα αρχίσουμε να ψάχνουμε που έχουμε τα αντικουνουπικά, τις μπρίζες κτλ. Ναι. Διάβαζα τώρα στη Life ότι υπάρχει μια σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν κάτι εκατομμύρια κουνούπια τα οποία θα είναι υγιή για να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά ούτως ώστε να προλάβουν κάποιες ασθένειες.
0: Να μην τα δίδουν ασθένειες.
1: Ναι, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι είναι μακριά αυτό το πείραμα από εμάς. Διότι. Πού είναι το ρεπορτάζ αυτό?
0: Να,
1: αυτό
0: είναι.
1: Διότι αυτό που μας αφορά περισσότερο από το πείραμα που θα γίνει στην Καλιφόρνια είναι ότι πια τα κουνούπια έχουν εκπαιδευτεί με τα έντομο αποθητικά και δεν αποθούνται.
0: Ναι, δηλαδή
1: πολύ απλά.
0: Τα έχουν συνδυάσει
1: με το
0: γεύμα τους, δηλαδή με το που μυρίζουν αντιαποθητικό.
1: Σου λέει εδώ θα φάμε.
0: Εδώ έχουμε φαγητό.
1: Και αντί λοιπόν να φεύγουν τα αποθητικά, τέλος όλα αυτά που, με τα οποία βάζουμε πάνω μας, εγώ τουλάχιστον με τσιμπάνε πολύ τα κουνούπια, φαίνεται ότι αντί να τα διώχνουμε τα προσκαλούμε, γιατί ξέρουν ότι θα περάσουν από αυτό που είναι το πρώτο πιάτο, τέλος πάντων, που το σερβίρεται, αλλά μετά θα φάνε καλά.
0: Πάντως οι επιστήμονες λένε ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε πλέον νέες ουσίες.
1: Ναι.
0: Νέες ουσίες, γιατί αυτές τις έχουν συνηθίσει ήδη τα κουνούπια.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε μια ουσία να την συνηθίσει, να μην έχει τέτοια επίδραση, να υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια που έτσι κι αλλιώς δεν τα πιάνουν όλα αυτά. Αλλά έχουμε μπει κανονικά σε αυτή την περίοδο.
0: Ναι, και κάποια είναι και πολύ άγρια. Δηλαδή σε τσιμπάνε και σου αφήνουν μεγάλο σημάδι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά ένα σπυράκι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι είναι πιο άγρια. Τα μεγάλα που σε τσιμπάνε και σου αφήνουν, ή οι μικρές κνίπες που σε λιανίζουν στο μπαλκόνι. Δηλαδή δεν ξέρω αν πάει με το μέγεθος.
0: Και καλό καλοκαίρι, είπαμε. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου. Συνεχίζουμε τώρα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μας θυμίζει αυτό το κλασικό, το πολύ αγαπημένο μας. Θέλω κοντά σου να μείνω. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Τζένι Βάνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης, 9 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι. Παρακαλώ, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και πριν θα απολαύσετε και διάφορα πράγματα που έχουν φτιάξει για δεύτερη

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου, 9 και 6 ώρα. Τώρα θα σας πούμε κάτι που δεν σημαίνει πως ανακαλύπτουν την πυρίτιδα, αλλά καλό είναι να έχουμε κάποια στοιχεία ξανά στο μυαλό μας. Mm-hmm. Έχει γίνει μια έρευνα πρόσφατα που λέει το εξής, ότι τα παιδιά της Ελλάδας είναι παγιδευμένα στην οθόνη περίπου 3 στα 4 και κάνουν doom scrolling. Το ξέρουμε όλοι. Δεν πέφτουν τα σύννεφα.
1: Κάνουν το ίδιο πράγμα επίσης.
0: Πολύ πιθανόν. Όμως, τι λένε τα στοιχεία. Το 89,2% των νέων χρησιμοποιεί καθημερινά social media, με το 76,1% να τα θεωρεί κύρια πηγή ενημέρωσης.
1: Ναι, είναι αυτό που ρωτάς. Πού το έμαθες αυτό, παιδί μου, στο TikTok.
0: Ναι. Που δεν έχουν καμία σχέση τα παιδιά με τα παραδοσιακά media.
1: Το θέμα είναι, όταν λέμε ότι το 90% των νέων χρησιμοποιεί καθημερινά social media, είναι να δούμε πόσο νέοι είναι αυτοί, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Όταν ανοίξει αυτή η πόρτα, δεν ξανακλίνει, δεν ανοίγουν τα social media, δεν ανοίγει το κινητό και μετά μπορεί να τους το ξαναπάρεις πίσω. Είναι ένας κόσμος που μετά το παιδί δεν ξαναβγαίνει από εκεί. Οπότε έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει νέοι. Είναι 12 ή νέοι, είναι 14, είναι 9.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι νέοι, όποιας ηλικίας και να λες, πως λες πολύ σωστά, θεωρούν τα social media πηγή ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Αμφισβητώντας
1: εντελώς. Δεν ξέρουν κάτι άλλο. Δεν είναι,
0: τα παραδοσιακά μέσα. Τα θεωρούν, ας πούμε, υπόθεση μεγάλων.
1: Okay, ναι. Και ότι εκεί. Το χειρότερο για τα social media με τα παιδιά είναι ότι θεωρούν ότι εκεί υπάρχει η αλήθεια τους, ότι εκεί τα πράγματα δεν ελέγχονται, ότι εκεί δεν υπάρχει το φίλτρο από τα συμφέροντα. Ναι. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό το τόσο επικίνδυνο πεδίο, ότι είναι η αλήθεια τους, και αυτό για μένα είναι το πιο επικίνδυνο σε αυτήν την ιστορία.
0: Χωρίς να θυμούνται ότι ο αλγόριθμος τους ταΐζει διαρκώς με το περιεχόμενο που θέλουν να βλέπουν. Δηλαδή, μόλις ο αλγόριθμος καταλάβει ότι σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη οπτική ενός YouTuber, για παράδειγμα, θα σου δίνει διαρκώς τις απόψεις.
1: Και πέρα από τον αλγόριθμο, είναι ότι ο καθένας στα social media ανεβάζει ό,τι θέλει, ότι δεν υπάρχει κανένα φίλτρο, καμία προστασία. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο να θεωρούν ότι αυτή είναι η ενημέρωση, ο κάθε μούρλο κακομοίρης που ανεβάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Διαβάζουμε λοιπόν και άλλα σχετικά στοιχεία τώρα από την έρευνα που αναφέρουμε. Τα στοιχεία, λέει, αυτά σκιαγραφούν μία αόρατη ψηφιακή κρίση με υψηλά ποσοστά doom scrolling, δηλαδή τι είναι αυτό, η συνεχής κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Και ένα στοιχείο ακόμα. Το 42% λέει των νέων συνεχίζει να σκρολάρει ακόμα και όταν το περιεχόμενο προκαλεί άγχος. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι η συνήθεια αυτή επιβαρύνει τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους, και παρόλα αυτά δεν μπορούν να το αφήσουν το κινητό στην
1: άκρη. Είναι μια εξάρτηση, πώς να το αφήσουν.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς. Αφροδίτη Μάνου, νυχτερινή εκπομπή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 9 και 16 ώρα.
1: Και... λέγαμε νωρίτερα για τα παιδιά μας που είναι εθισμένα στο σκρολάρισμα.
0: Σύμφωνα με μια έρευνα, 3 στα 4. Είναι εθισμένα στο σκρολάρισμα.
1: Είναι έρευνα που έγινε για να αποφασιστεί πώς θα κινηθούμε στο θέμα της ψυχικής υγείας και όχι μόνο, και των εξαρτήσεων κτλ. Αλλά τώρα βλέπουμε εδώ στη Lifeo, επειδή αυτό εγώ πραγματικά το πιστεύω, δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά αυτό που βλέπουν κάνουν, δεν μπορείς να μαλώνεις το παιδί. Για το πόσες ώρες είναι στο ίντερνετ ή στα social media τη στιγμή που εμείς είμαστε, έχει γίνει άκρη του χεριού μας το κινητό. Βλέπουμε στη Lifeo 50 συμβουλές λέει για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας λίγο λιγότερο. 59
0: για να
1: συμβουλές.
0: Δούμε μερικές από αυτές.
1: Ναι, μάλιστα. Κάνε το κινητό σου βαρετό, γυρίζοντάς το τέλος πάντων σε grayscale, δηλαδή τα έντονα χρώματα στην οθόνη πάντα είναι πιο εθιστικά μας, είναι πιο γοητευτικά, είναι σαν τα παγωτά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο γκρι, έτσι να μην έχει κανένα ενδιαφέρον. Αντί να σκρολάρετε ενώ βλέπετε τηλεόραση, γιατί υπάρχει και αυτό, ότι έχουμε μία μεγάλη οθόνη μπροστά και μία μικρή οθόνη στο χέρι. Κάντε κάτι άλλο με τα χέρια σας.
0: Και δεν λέμε όταν βλέπουμε ειδήσεις, ας πούμε. Όταν βλέπουμε ταινίες.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει και αυτό, δηλαδή.
1: Όταν βλέπουμε ταινίες, λοιπόν, τι να κάνουμε με τα χέρια μας.
0: Τι λένε εδώ οι ειδικοί?
1: Ναι, τι λένε οι ειδικοί.
0: Μπορείς να κρατήσεις σημειώσεις ή να...
1: κρατάς σημειώσεις για την ταινία.
0: Ή να ζωγραφίσεις κάτι.
1: Ζωγραφίσεις
0: να κάνεις αυτό το doodling, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Από το να έχεις το κινητό στο χέρι, θα μου πεις, πιάσεις το φαγητό μετά. Είναι άλλη ιστορία αυτή.
1: Ναι, τέλος πάντων, να σας αφήσουμε καλύτερα αυτό που θα κάνετε με τα χέρια σας.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κουβέντα. Πάμε σε μια άλλη συμβουλή.
0: Σταματάμε τις ειδοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αφαιρούμε όλες τις ειδοποιήσεις από την αρχική οθόνη.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση.
1: Βέβαια, γιατί είναι ένα hook η ειδοποίηση. Είναι
0: φυσικά
1: κάτι που σε οδηγεί αμέσως στο να ανοίξεις. Ειδικά αν είναι ειδοποίηση από εκεί που θέλεις να περιμένεις, έτσι.
0: Α, υπάρχει λοιπόν κάτι ακόμα. Έχετε δει ότι υπάρχει μια ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» στο κινητό?
1: Ναι, το αμπελάκι βάζει στην πόρτα.
0: Ναι, πρέπει λέει, να το αφήνουμε αυτό διαρκώς ενεργό και να έχουμε βάλει μόνο τους πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους στη λίστα εξαίρεσης.
1: Ναι, μα από τους πραγματικούς ανθρώπους δεχόμαστε τις διακοπές. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να ξυπνάτε με ξυπνητήρι αντί για κινητό.
0: Σωστό, γιατί με το
1: εκείνο το παλιό, ξέρετε, πατάτε το κουμπάκι από πάνω.
0: Γιατί με το κινητό ως ξυπνητήρι το πιάνεις στα χέρια σου και λες, α, θα ξυπνήσω καλύτερα τώρα.
1: Επίσης μπορείτε να ακούτε τον καιρό και γενικά και ό,τι άλλο λέμε εμείς εδώ από ραδιόφωνο και όχι από το κινητό. Γιατί με το που μπαίνεις για να δεις τον καιρό ή τη θερμοκρασία θα κάνει αυτό, καλύτερα να ακούς μελωδία και να ακούς τον καιρό από εδώ με τον τρόπο που το λέμε εμείς. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να αφήσετε το ringtone μόνο για κλήσεις. Γιατί τι άλλο είναι το ringtone?
0: Όταν βάζεις ήχους για τις ειδοποιήσεις.
1: Μα κανείς δεν έχει ringtone, κανένα τηλέφωνο δεν ακούγεται πια.
0: Όχι, ακούγονται.
1: Ναι.
0: Ακούγονται, κάποιοι ακούγονται.
1: Να βγάλετε το TikTok από το κινητό και το Instagram. Βγάλετε τα όλα από το κινητό. Ή πάρτε ένα παλιό κινητό, αυτό με τα κουμπιά. Αυτό που είχαμε για το ψάρεμα παλιά.
0: Υπάρχει μια συμβουλή ακόμα. Όλα τα social app μπορεί να. Δηλαδή, η εφαρμογή social media μπορούν να μπουν σε έναν ειδικό φάκελο. Δηλαδή να μην τα βλέπεις στην αρχική οθόνη.
1: Μα τι λες?
0: Να μπαίνεις σε ένα δεύτερο φάκελο για να ανοίξεις το Instagram ή το Facebook.
1: Εδώ τα κινητά είναι έτσι φτιαγμένα που τα κινητά όχι απλώς τα βλέπεις με την πρώτη, αλλά υπάρχουν και ειδικά κουμπιά που ανοίγουν αμέσως μόνο το Instagram.
0: Θα πούμε και άλλες συμβουλές μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, προς το παρόν η Μέλινα Κανά και οι Τυφλές Ελπίδες. 9 και 20 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τον εθισμό στο κινητό, για ακόμα μία φορά. Αν θέλουμε το κινητό να είναι περισσότερο εργαλείο παρά εθισμός, τι μπορούμε να δοκιμάσουμε? Έχουμε πιάσει κάποιες συμβουλές εδώ που βρήκαμε στη Lifeo. Να πούμε μία ακόμα.
1: Ναι.
0: Όποιος πιάσει κινητό πληρώνει. Είναι μία συμβουλή για παρέες σε τραπέζια.
1: Α, την ώρα που είσαι για φαγητό.
0: Ναι, ναι, γιατί κάποιοι αποφασίζουν να πιάσουν το κινητό και να αποτραβηχτούν από την υπόλοιπη παρέα.
1: Ή να βγάλουν το κολοκυθάκι φωτογραφία.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αντί για social media στην πρώτη οθόνη, βάλτε ηλεκτρονικά βιβλία, αυτά τα e-books. Και αντί για doom scrolling, λέει, άνοιγε ένα βιβλίο για 2-3 σελίδες.
1: Ναι, γενικά ανοίξτε κανένα βιβλίο, γενικά δεν έχει να κάνει.
0: Εντάξει, το κινητό όμως στο μετρό βοηθάει αυτό πάρα πολύ, που δεν έχει καλό σήμα. Αν έχεις την αρχική σου οθόνη τέτοιες εφαρμογές, μπορείς όντως να διαβάσεις κάποιες σελίδες από ένα ωραίο βιβλίο και μετά να κολλήσεις και να θες να το τελειώσεις.
1: Ναι. Επίσης, δοκιμάστε ψηφιακά σημειωματάρια. Να μην έχετε αυτές τις σημειώσεις στο κινητό, να έχετε άλλου τύπου σημειωματάρια. Αν δεν θέλετε να γράφετε στο χέρι, να επιστρέψουμε σε αυτή την, έτσι, των προγόνων μας την συνήθεια. Γιατί με το που θα μπεις για να γράψεις μια σημείωση στο κινητό, αυτό είναι σίγουρο ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι άλλο και αυτό σε κάτι άλλο και αυτό σε κάτι άλλο και μετά να μην τελειώσει αυτό ποτέ.
0: Άλλες συμβουλές.
1: Κάντε το σταδιακά. Κάντε ένα βήμα, one step at a time. Μην προσπαθήσετε ξαφνικά να φτάσετε σε μια απεξάρτηση που δεν γίνεται, έτσι. Ξεκινήστε με 1-2 ώρες την εβδομάδα χωρίς κινητό. Το σημαντικό είναι να φύγει από την αρχή, στην αρχή μάλλον, η αίσθηση ότι δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό, ότι είναι πάντα διαθέσιμο. Αφήστε το στην άκρη. Επίσης, δημιουργήστε στο σπίτι μία no phone zone, δηλαδή το υπνοδωμάτιο. Πείτε ότι το κινητό στο υπνοδωμάτιο δεν μπαίνει. Ότι το κινητό δεν έρχεται στο τραπέζι του φαγητού.
0: Άρα ξυπνάμε με ξυπνητήρι.
1: Ναι. Αυτό τι σχέση έχει με το...
0: Το
1: δεν μπαίνει στο υπνοδωμάτιο, ναι. ναι, παλιά υπήρχε και το 130, ήταν το τηλέφωνο, υπήρχε το ένα ξυπνητήρι από το σταθερό. Βάλτε αυτό το ξυπνητήρι.
0: Ναι, όσοι έχετε σταθερά ακόμη.
1: Τέλος πάντων.
0: Το φορτίζουμε μακριά από το κρεβάτι.
1: Επίσης, τώρα, επειδή ξέρω, θα πείτε, είναι όλες σας οι σημειώσεις, όλες σας οι πληροφορίες μέσα στο κινητό. Και εμένα είναι όλες οι συνταγές. Ό,τι φτιάχνω και δεν φτιάχνω, υπάρχει αυτό. Οπότε, μία άλλη συμβουλή είναι για να μην μπαίνετε στο κινητό να δείτε τη συνταγή, γιατί σίγουρα θα σας παρασύρει κάτι. Μπείτε και τυπώστε τις συνταγές που θέλετε να φτιάχνετε. Να τις έχετε σε ένα ωραίο ντοσιέ ή σε ένα βιβλίο, το ναι. Δικό σας τσελεμεντέ, τέλος πάντων, του σπιτιού.
0: Και τα χειρόγραφα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Έχουν μια άλλη αξία.
1: Επίσης, θα τη γράφουν πάνω.
0: Ναι, εννοούσα συνταγές, ας πούμε, ναι. Και τέτοιες σημειώσεις. Επίσης, ένα άλλο κόλπο είναι να παίρνεις κινητό με μικρότερη οθόνη, να είναι ένα μίνι τηλέφωνο δηλαδή, χωρίς να σου επιτρέπει να κάνεις ένα άνετο scrolling. Δηλαδή, ναι. Να σε παιδεύει λίγο η οθόνη. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: 9 και 26 ώρα, προλαβαίνω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Θοδωρής Βουτσικάκης, Τυχερό Αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi λοιπόν και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr και έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια και αμέσως μετά Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι και, βραδό, και αυτό το τραγούδι
2: αγαπάς,
0: και αυτό το τραγούδι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους 3 νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.305 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Με μαθηματικά συνέχισαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της Πανελλαδικής. Ξεκίνησαν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών συνεχίζεται στη Λάρισα. Πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει κυβέρνηση. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
9: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να

0: Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Οι εραστές του Αυγούστου με λουλούδια στα χέρια έρχονται. Τα όρατα καλέσματά τους τραβούν στις αυλές. Οι εραστές του Αυγούστου με κόκκινα πουκάμισα και μισά νυχτα στόματα τρεμοσβήνουν στα σταυροδρόμια, εξαφανίζονται στα σοκάκια, τρέχουν στις πλατείες. Στους εραστές του Αυγούστου αχνοφέγγουν στη βραδινή ατμόσφαιρα οι ερυθρόλευκες γραμμές των κεντυμένων λουλουδιών πάνω στα πουκάμισά τους. Φωτίζονται τα ανοιχτά παραθύρια στις σκοτεινές αυλές και αυτοί όλο πηγαίνουν και όλο τρέχουν σε κάποιο κάλεσμα. Να δεις και το δίλη της ζωής, να και το δίλη που περνά δίπλα από την πόλη. Να το που χρωματίζει τα δέντρα, που σβήνει τη λάμπα, που γυαλίζει τα αυτοκίνητα. Οι εραστές του Αυγούστου. Ιωσήφ Μπρόντσκι.
8: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Δημήτρης Μητροπάνος εδώ με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικο και τους στίχους του Άλκη Αλκαίου. 9 και 42 η ώρα, είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 2 Ιουνίου σήμερα. Και σας θυμίζουμε σε αυτό το σημείο το χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε νέο ποσό και νέα μεγάλη κλήρωση την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα, μέχρι τότε, μέχρι τις 4 δηλαδή της Παρασκευής, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας WIN και διεκδικούμε αυτή τη φορά 8.305 ευρώ. Σημειώστε το ποσό να το θυμάστε, 8.305 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Άρα λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4 η ημέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή, που τραγουδά το viral πια Βάλς των Ονείρων.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μάνος Χατζηδάκης, όταν έρχονται τα σύννεφα από το κλασικό, το χαμόγελο της Τζοκόντας. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Να πούμε κάτι της τελευταίας στιγμής. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού δηλαδή, διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Άρα, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.
1: Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω ότι κάποιοι εκεί ταλαιπωρείστε αρκετά.
0: Έχετε το νου σας, ναι, είστε προετοιμασμένοι για την ταλαιπωρία αυτή. Επίσης να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και από αύριο ακόμα περισσότερο. Σήμερα θα είναι το χαμηλό σε σχέση με αυτά που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Και σε αυτό το σημείο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Για χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Tamarin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
19: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή.
20: Η ώρα είναι 10.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
24: SMK Group.
25: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
24: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
25: λειτουργικότητας και αισθητικής.
24: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
25: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
24: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
25: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
24: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
25: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
24: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
25: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
24: SMK Group. Το μέλλον.
26: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSoap είναι η λύση.
0: Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22-810-77-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22-83-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Κι η καρδιά σου θα νιώσει

0: βοσκάνω το μέτρημα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μη μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106,5 FM.

0: Να ζήσετε.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις ταξιμ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια ματώνει ρωμένη.

κι αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

εμπνεύση 107 FM.

δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται. Παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται. Σκοτώνουν τα όνειρα όταν γίνονται συνήθεια.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

Άνοιξη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Hit the beat and take it to the first level.

106,7 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι.

είναι ψέμα το συντονί από αίμα που χυθήκανε στο κέρδο στο βωμό. Πες μου αν κανείς χάζει, υπό πλανήτης μας στενάζει όσο πόλεμος γεννά ξεριζωμό.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρα μου, το όνειρα μου.

0: όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το όνειρο μου ήταν.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

πίσω μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου και

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι

τύχη. Βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέρα.

από εκεί μια μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

προσευχές μου, εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου, εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια,

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Με την κιθάρα μου στον ώμο, μόνος μου στις καρδιά στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιο

πόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι κι ως τα

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: σε έχω κάνει Θεό.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

0: άλλη πόλη που άρχιζα από πι. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου. Λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Έμπνευση 107.

απόψη 107 FM.

δεν μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας

μέσα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκαν, αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε από